Τα κόρκα ορβίστου να φάρα και μπει μιλιά το γκέιτα βατέαν Λισβόα είστε νεκό ελ καρλα νονέταν γανιέρα Λισβόα σε αρέρα ήσαν σου ένα βέστιο νέκο γκέιτα βατέαν ντουέλα μπός τουρτέ έτα λένε σαν του γούνα αου μπέρεσε στα κάντρι καντουά Αμερικάνα μπον όρτσι ορτσέ με τίρα σλάιντ ορί εκείν γκίταρα νεγάρτα ορί εκείν αγίαν ορί τα τίγερε παδού ονέκ σερβέιτ μπει μιλιά το γκέιτα βατέκο αβέστια δά γκόρα του γαρδά γκόρκα ορβίστου καράι αρτάν νολαμέτε στα τεαρέν ιτσαλετικ σε Bilela. Bueno, zer esan nahi dugu itzaletik kontunekin. Bueno, bari berri txarrak 2019an despeditu zuen, 2024an egin zuen agerpena esango dugu, bakarlaria, eta horrelako atzeden aldi horretan, itzalaldi batean urduan, Gorka Urbizu 2021an. Hori bai, zenbat kolaborazio ere bai, la modarekin egin zuena, leiotekanekin egin zituenak, edo zergaitik ez Ane Lukinekin 2021an. Hauxe da, Lisboa kantua! Eta Nafarrak urrengoak ere bai, egualde ukitu horretan roko soinuak berriz ere taures zurdos. 1980an Aurora Beltrán tarteko gaur emakume honek 6 bi 62 bete ditu eta.